Για πήγε παπάρι που κονάει μικρά κουσιαν παπάρι σπαντά παχαρίνια κουτυράμος κανκονάβαν την κορονάντσις παχ είμα σωμάχτα κασκατσέλιαν προγραμμασιούν ίντσις ώρας τσακονάπι. Gracias hermanos, Dios les bendiga.